τσίματα τον αχάιρε, τε αρωμάιρο. Τε πόι τσικαβάτα φυτό, έτσι ούτω να μάιρα, τε ρε δε γαμάιρο. Κάι και ηρέιρα, μα τε ακό τε ράκα ουχά. Καϊρά ρο τε ακά, κοτε ακά ρουά, κοτε ακά μαρουκέ. Κοτε ακά μαρουκέ ούτε πόι τσικαβά, καόρι νέιρα.